bare να σκέφτεται αυτό. Με τι κούλε ένα πόνο. Φω. Από το άλλο. Όχι με τι κούλε ένα. Ένα πόνο. Ήταν η στρατιά να ώρα μέρε πάει. Είναι η τόπο στα φωτοί. Happy. And you just gotta let them, and the stuff just waiting for when you're ready.